דרדיאני, του όντες με τα μήναχε μου με πέρε άρματ κοινοκ αργό γούλι σύσμρατ μαΐς ούνε πλιέτ τα με σύσμρε σεν χαρ τσέμι ερτάτερτι σιγουαρούλι τέτρι βάρδι σεν σάρκ μελτάν τα μυρκουία τα Chemose, chemitsenemlis.

Ανασία Κατσούρη, Σουπαρά Σουπαρούλη, Ματιάρη Ματιορούλη, Τάρατη Μανδίκη.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Διάουσι, εξίτσλισσα. Το πάσε μπικβε γανάσι. AGT Storm 4mm λαμινάτι 83 λαρί δε 80 τέτρι. Κολγασάτ γαμίτ 89 λαρί. Βελοσίπεδι ώρας 89 λαρί. Καρκασούλ Ιαουζί 989 λαρί. Ερτα δαουγνίσνοτ Μιχαουσίς δαβαδεβίς δε. Βάζι Σουμπάνι, Τζούμπερ Λεζάβας 82. Χουαλίνκ Πλάζα.
4: Κάγκασία, κάτι βαρτ.
5: Βιντεοκάμερα πήγατε άμοτσμε. Σοτσχάλι τα τσουίτσκου πέμπει χούρα τχερίτ.
6: Τεχνικούρι σαμσαχούρι μζάτ κοπνά.
7: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεπ.
8: Κάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
9: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμο τηλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλι, οκρο μπρέντι μπλόπελι.
10: Μάγιστρι, ντάρκι λίτερι.
11: Κάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνικε τζοτζουά.
12: Τελεπώνι, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
13: Ρουδισατ μπιζνεσί, μζάδα განვითარებისთვის. Radio Dardimandis, სარეკლამო სამსახური. 2-19-20-10.
14: Საათის დარდიმა.
15: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574-477-477.

0: Σαντομί.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
3: Κανγκασία, κάουτι βαρτ.
4: Βίντεο κάμερα πήγατε άμμο τσμετ. Σοτσχαλί τα τσουίτσι που πέμπει κούρατ χερίτ.
5: Τεχνικούρι σαν σαχούρι μζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεψ.
7: Κάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο τσιλέπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόπελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
10: Κάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνικε τζοτζουά.
11: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
12: Ქენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ρωτήσατε τις μπιζνέσι, μζάτε αγάνου ητάρε πιστούς. Ραδιο Δαρδιμαντής, σαν ρεκλάμο σαν ψαχούρι. Ωρι, σχράμετι, ότσι, άτι.
1: Σάτις Δαρδιμαντής.
4: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.